0: κουκάκι. Ακούει χάπι.
1: Βρήκα το ραδιοφωνικό σταθμό που έχει συνεχόμενα χαρούμενα χορευτικά τραγούδια και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά, αισιοδοξία, θετική ενέργεια στην κάθε μέρα μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 104.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, παρακαλώ η Βίλμα.
1: Ναι.
2: Γεια σου Βίλμα.
1: Με ποια μιλάω?
2: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
1: Μάλιστα.
2: Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες τον Happy
1: πλάκα
2: διαγωνισμό.
1: Κάνεις. Πλάκα κάνεις.
2: Συγχαρητήρια, κέρδισες το τραπέζι πινκ πονκ που ζήτησες για τα παιδιά σου.
1: Θα τρελαθούνε τώρα τα παιδιά. Χαίρομαι, δεν μπορώ να το πιστέψω.
2: Καλό καλοκαίρι, πολλά φιλιά.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και σε εσάς.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: Η Κυψέλη ακούει Happy.
1: Happy 104, λατρεύω, είμαι πολύ fan Happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: το λαγονίσι, ακούει χάπι.
1: Είμαι ήδη χάπι που σας ακούω κάθε μέρα, όλη μέρα. Μου φτιάχνετε ούτως ή άλλως το κέφι μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα, αν κερδίσω, για τις δύο μικρές μου κόρες,
1: Σοφία
2: και Βάσια,
0: μία κουκέτα
3: για να κοιμόμαστε ακούγοντας Happy 104. We love you, Happy.
4: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
5: Happy 104. Happy 104.

0: Μέγαρα ακούνε Happy.
1: Ακούμε Happy ενελιπώς και μας φαίνεται πίσω πολλές πολλές αναμνήσεις γλυκές. Να είστε καλά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: το Λαύριο, ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα και μου αρέσουν πολύ τα τραγούδια σας. Είστε καταπληκτικοί.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Ευρώπη 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Γεωργία, ελπίζουμε να έμαθε η μαμά σου να χρησιμοποιεί το κινητό που ζήτησες και κέρδισες για λογαριασμό της. Και αν όχι, υπομονή.

0: πάρα πολύ. Απίστευτο.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: αυτό, ακούει Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι, είμαι η Κατερίνα και σ' ακούω καθημερινά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Ο νέος κόσμος ακούει χάπι.
1: Με κάνει χάπι η μουσική σας και η καλή διάθεσή σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 104.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, παρακαλώ, η Βίλμα.
1: Ναι.
2: Γεια σου, Βίλμα.
1: Με ποια μιλάω?
2: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
1: Μάλιστα.
2: Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες τον Happy πλάκα διαγωνισμό.
1: Κάνεις. Πλάκα κάνεις.
2: Συγχαρητήρια, κέρδισες το τραπέζι πινκ πονκ που ζήτησες για τα παιδιά σου.
1: Θα τρελαθούνε τώρα τα παιδιά. Χαίρομαι, δεν μπορώ να το πιστέψω.
2: Καλό καλοκαίρι, πολλά φιλιά.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και σε εσάς.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: Μελίσια ακούνε Χάπι.
1: Χάπι με κάνετε τραγούδια σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
1: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Καλημέρα και καλό καλοκαίρι στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της. Χάπι θα με έκανε ένα κλιματιστικό για να το τοποθετήσω στο σπίτι του πατέρα μου για να τον δροσίζω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισέ το.
2: Happy 104.

0: Η Νέα Ερυθρέα. Ακούει Χάπι.
1: Κηφισιά, Μαρούσι, Μελίσια. Νέα Ερυθρέα και Εκάλη που γνωρίζω είναι Χάπι με το δικό σας Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: το Μαρούσι, ακούει Χάπι.
1: Ακούω Χάπι κάθε πρωί όταν πηγαίνω στη δουλειά με το αυτοκίνητο και στη δουλειά με τα ακουστικά μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: έχω στο σπίτι.
1: Ο Μάνος από την άλλη έκανε δική του την παιχνιδομηχανή που ονειρευόταν και από τότε αγνοείται από συγγενείς, φίλους και γνωστούς.
0: Πάρα πολύ happy.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Νέα Σμύρνη ακούει χάπι.
1: Ακούω στο αυτοκίνητο, στο φαρμακείο που εργάζομαι, το χάπι και χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Ακούει Χάπι.
1: Περνάω Χάπι ακούγοντας Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.

0: 4. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Happy 104. Παίζει τα καλά.

happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: παρακαλώ.
1: Καλημέρα, παρακαλώ η Βίλμα.
0: Ναι.
1: Γεια σου Βίλμα.
0: Ναι, ποια μιλάω?
1: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
0: Μάλιστα.
1: Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες τον Happy
0: πλάκα
1: διαγωνισμό.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Συγχαρητήρια, κέρδισες το τραπέζι πινκ πονκ που ζήτησες για τα παιδιά σου.
0: Θα τρελαθούνε τώρα τα παιδιά. Χαίρομαι, δεν μπορώ να το πιστέψω.
1: Καλό καλοκαίρι, πολλά φιλιά.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και σε εσάς.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
2: Happy 104.

0: Φάληρο, ακούει Χάπι.
1: Και ακούμε όλη μέρα και παντού, φιλιά πολλά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Το νέο ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Μεγάλωσα και ακόμα χορεύουμε με τα τραγούδια σας. Σας ευχαριστούμε για τις μουσικές ενότητες τις εκπληκτικές.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: body, baby, do that conga. Happy, happy, happy, happy, happy. 104.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη, με ρέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 1,99. Και 570 γραμμάρια, τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: JD και Plastic Dreams, εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα. Τι κάνετε? Όχι, τα όνειρα δεν είναι πλαστικά και βγαίνουν αληθινά και με πολύ αγάπη και χαρά. Σήμερα είμαστε εδώ για ένα σκοπό ιερό. Για να γίνουμε life savers. Πού είναι όμως το εδώ τώρα, θα μου πεις, παιδιά. Θα μου πεις μάλλον και εσύ και εσύ και εσύ. Εδώ είμαστε πολλοί. Εδώ είμαστε στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας και δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε το All Win Care που διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Blandi και Choose Life και το νοσοκομείο Μεταξά. Μπες στο allwincare.blandi.org για να μάθεις περισσότερα και έλα εδώ στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας που μπορείς να γίνεις life saver. Είναι πάρα πολύ απλός ο τρόπος, καθόλου χρονοβόρος και μην ξεχνάς, μετά τις 2 που θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η πράξη αγάπης, θα πάμε όλοι μαζί στην παραλία και στις εξαιρετικές, από ό,τι μου λένε, ψαροταβέρνες του νησιού. Ρυθμιστεί σε έψη με το χειμώνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίζουμε υπεύθυνα. Και έτσι υπεύθυνα σώζουμε ο ένας τον άλλον. Και τι άλλο κάνουμε, περνάμε τέλεια με τον Happy 104. Καλημέρα.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν λίγο πριν το ρολόι δείξει 10:30 και πραγματικά 11 η ώρα, παιδιά, μπορείτε να είστε κοντά μου και βέβαια όχι μόνο κοντά μου, κοντά με την All Win Care και τους οργανισμούς Blandy, Choose Life και το νοσοκομείο Μεταξά, κάνοντας μια σπουδαία πράξη αγάπης, ένα υπέροχο καλοκαιρινό σκηνικό. Μπορούμε όλοι να γίνουμε εθελοντές αιμοδότες ή να εγγραφούμε ως δότες μυελού των οστών και τα δύο μπορούμε βασικά. Και μετά να κάνουμε βέβαια το μπάνιο μας στη θάλασσα, έχοντας σώσει τουλάχιστον μία ζωή. Κάτι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ σπουδαίο. Μπες στο allwincare.blandy.org για να μάθεις περισσότερα. Ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίζουμε υπεύθυνα και είμαστε εδώ σε ένα υπέροχο καλοκαιρινό σκηνικό, όπως σας είπα, και σε ένα διαφορετικό Happy Morning με τη Βίκη. Βίκη Χατζάκη στην παρέα σας, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, μέχρι τις 2. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα.

0: Η Παιανία ακούει χάπι.
1: Είμαι ο Δημήτρης, σας ακούω από την Παιανία αυτή τη στιγμή. Είμαι οδηγός και γενικά σας ακούω όλη μέρα από το φορτηγάκι μου μέσα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Αυτή ήταν η Μαντόνα λοιπόν που φήμες την θέλουν να έχει ζηλέψει τη δόξα του Μάικλ Τζάκσον που κάνει δεύτερη καριέρα με την ταινία που βγήκε, με τη βιογραφική του ταινία που πρώτος ο Χάπι 104 έκανε πρεμιέρα, αν θυμάστε τι ωραία που είχαμε περάσει και με το πάρτι και με όλα. Πάντως η Μαντόνα λέει βιάζεται να κάνει αντίστοιχα ταινία την ιστορία της ζωής της όσο είναι ζωντανή και μπορεί να απολαύσει αυτή τη δεύτερη καριέρα και τη δόξα. Τώρα μιλάμε για δεύτερη καριέρα, αλλά υπάρχουν και πιο σημαντικά πράγματα σε αυτή τη ζωή, όπως το να σώσουμε μία ζωή. Και δεν είναι τελικά και κάτι φοβερό, γιατί μία μικρή κίνηση μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις τρεις συνανθρώπους μας ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μία μπατονέτα, μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός συνανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Όλα αυτά τα υπέροχα πραγματικά συμβαίνουν σήμερα το πρωί εδώ μπροστά στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας που βρισκόμαστε και εμείς και θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι σε μια υπέροχη δράση αγάπης από το All Win Care, τον οργανισμό Blandy Choose Life και το νοσοκομείο Μεταξά. Έλα εδώ, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και θα κάνουμε και κάτι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό. Ρυθμιστεί σε ΕΠ συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίζουμε υπεύθυνα και μένουμε εδώ στον Happy 104.
1: Happy 104.
2: Πολύ καλημέρα, Happy. Πέρα από τις τραγουδάρες σας που μας κάνουν πολύ χαρούμενους, έξτρα Happy θα με έκανε ένα gaming γραφείο για να παίζουμε παιχνιδάκια στο λάπτοπ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισέ το.
1: Happy 104.

0: ακούει χάπι.
1: Με κάνετε κάθε μέρα χάπι με τις μουσικές σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και όχι, δεν σας λέμε ψέματα. Αυτά τα αφήνουμε μόνο για τη μουσική. Charles and Andy, Good I Lie to You. Όχι, όχι, εδώ είμαστε στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας λοιπόν από τις 10 το πρωί και ήδη έχει αρχίσει να γίνεται πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κατάσταση. Και εντάξει, όσο περνάει η ώρα, τόσο περισσότερη αγάπη και ενδιαφέρον έχει. Και τελικά είναι πολύ εύκολο να σώσουμε μια ζωή. Σίγουρα είναι πάρα πολύ εύκολο σήμερα το πρωί. Σήμερα Σάββατο μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα είμαστε στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Το Allwin Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Blanty και Choose Life και το νοσοκομείο Μεταξά. Να ξέρετε, η αιμοδοσία διαρκεί μόλις ένα τεταρτάκι και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Μπείτε στο allwincare.blanty.org και μετά μπείτε στο καραβάκι προς Σαλαμίνα. Ένα τεταρτάκι κρατάει και αυτό. Και μετά τις 2 θα πάμε παραλία. Και μετά την παραλία θα πάμε σε μια πάρα πολύ ωραία ψαροταβέρνα που μου έχουν πει ότι έχει εδώ και θα γίνει χαμός. Γενικά ένα πάρα πολύ ωραίο Σάββατο με μια πάρα πολύ ωραία δράση και δεν ξεχνάμε, ρυθμιστή σε ΕΠΣ συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίζουμε υπεύθυνα και μένουμε στον Happy 104. Καλημέρα!
1: Happy 104.

104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Happy morning με τη Βίκυ και εδώ είμαστε λοιπόν ένα διαφορετικό happy morning σε ένα διαφορετικό μέρος στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας για μια υπέροχη δράση αγάπης. Το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Blandy και Choose Life και το νοσοκομείο Μεταξά και με ένα απλό δείγμα σάλιου με μια μπατονέτα από το εσωτερικό του μάγουλου θα καταχωρηθούμε στην παγκόσμια δεξαμενή δοτών. Μια πάρα πολύ όμορφη πράξη αγάπης που διαρκεί μόλις ένα τεταρτάκι. Αντίθετα, το μπάνιο μας στη θάλασσα μπορεί να διαρκέσει πολύ περισσότερο. Και η Σαλαμίνα είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν ξεχνάμε allwincare.blandy.org για να μάθουμε περισσότερα. Ρυθμιστεί σε ΕΠΣ συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίζουμε υπεύθυνα και βέβαια, όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, Happy 104, μπορείς να μας ακολουθήσεις σε Facebook και Instagram. Και βέβαια να μας ακούς από οπουδήποτε από το happy104.gr. Καλημέρα.
1: Ο Happy 104 παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το νέο Ηράκλειο ακούει χάπι.
1: Σας ακούω και εγώ στη δουλειά κάθε μέρα. Είσαστε σούπερ. Μας γυρνάτε πολύ πίσω. Αγαπημένες αναμνήσεις. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Οι μεγαλύτερες 80's και 90's επιτυχίες και η περισσότερη μουσική και το πρωί μόνο στον Happy 104. Και σήμερα είμαστε κάπου πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ιδιαίτερα. Στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας, το All Win Care διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Από τις 10 το πρωί είμαστε εδώ και θα μείνουμε μέχρι τις 2 το μεσημέρι και σίγουρα προλαβαίνετε να έρθετε. Εδώ σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blanty και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί σήμερα ένας στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκει συμβατό δότη μυελού των οστών, ενώ μία δική μας συμμετοχή στην αιμοδοσία μπορεί να σώσει μέχρι και τρεις ζωές. Λοιπόν, δίνουμε λίγο από το χρόνο μας, είτε σαν αιμοδότες είτε οστότες μυελού των οστών, και αυτό μπορεί να σημαίνει τα πάντα για κάποιον άλλον. Μπες στο allwincare.blandy.org για να μάθεις περισσότερα. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίζουμε υπεύθυνα και κάνουμε υπεύθυνα μία πράξη, μία σπουδαία πράξη αγάπης εδώ μέχρι τις 2 το μεσημέρι στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Είναι παιδιά πάρα πολύ κοντά. Θέλετε να σας εξομολογηθώ κάτι? Μεταξύ μας είμαστε. Πρώτη φορά ήρθα Σαλαμίνα και έχω ενθουσιαστεί. Σίγουρα μετά θα μείνω και για βουτιά στη θάλασσα. Ό,τι και να κάνουμε με αγάπη και χαρά μπορούμε να το κάνουμε τέλεια και ακόμα τελειότερα με τον Happy 104.
1: Happy 104. Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104 ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
2: Και τι κατάφερες τον Ιούλιο να μην έχεις κάνει αυτό το summer body? Πίστευες ότι με 9 μέρες γυμναστηρίου τον Ιούνιο, τον Ιούλιο θα ήσουν φέτες και έτοιμος? Ρούφα κοιλιά τώρα που περνάει το μωράκι. Ρούφα κοιλιά όταν σε ρωτάει πού είναι η τουαλέτα. Ρούφα και πες από εδώ, από εδώ, από εδώ. Και μόλις φεύγει, αχ, άφησα, με πόνεσε η χολή εδώ πέρα, θα τη βγάλω λαπαροσκοπικά. Ρούφα τώρα που έχεις βάλει το μαγιό ίσα ίσα να σουρώνει κάτω από την κοιλιά και περπατάς σαν τον κακό στον Μπομπ Σφουγγαράκι με το στήθος μπροστά και τα πόδια πίσω. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει φίλε μου. Απόλαυσέ το, φάε, πιες, γλέντισε και άκου Happy 104.
1: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Εδώ, όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
0: Η Ξένια κέρδισε το κινητό που ονειρευόταν. Βασικά που ονειρευόμαστε όλοι.
3: Ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ.
0: Και η Μαρία απέκτησε τα 6 ραδιοφωνάκια που ζήτησε για την πτέρυγα εντατική στο νοσοκομείο που εργάζεται.
4: Έκανε τρελά happy.
0: Αλλά και η Νατάσα έκανε πιο εύκολη τη ζωή της με τη σκούπα στίκ αφού η Λούνα μαδάει.
5: Δεν το πιστεύω, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Το χρειαζόμουν αλήθεια.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: IKEA, ακούει Happy.
1: Περνάω πολλές ώρες κάθε μέρα στην κίνηση, στο αυτοκίνητο, ακούγοντας το σταθμό σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Πόσο cool μπορεί να είναι το να είμαστε τελικά lifesavers, παιδιά. Είναι και cool και είναι και πάρα πολύ εύκολο, αρκεί να βρεθείτε εδώ μαζί μου στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας αυτό το πρωινό και μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα είμαστε εδώ. Και πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου μακριά και καθόλου δύσκολο το να πάρουμε μέρος στη δράση του All Win Cares για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Μία βόλτα εδώ στο νησί θα σας πείσει. Είναι πάρα πολύ εύκολο να σας πω ότι η δράση θα διαρκέσει μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όπως είπα ήδη. Αυτό που έχουμε να κάνουμε δεν κρατάει πάνω από ένα τεταρτάκι. Να πω ότι είναι εδώ και οι οργανισμοί Blandy, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά, και έτσι απλά με δύο απλές κινήσεις μπορούμε να δώσουμε αίμα και να εγγραφούμε και ως δότες μυελού των οστών. Μπορούμε να χαρίσουμε ζωή. Τι πιο σημαντικό? Μπείτε στο allwincare.blandy.org για να μάθετε περισσότερα. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίζουμε υπεύθυνα. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε υπεύθυνα. Το κάνουμε με πολύ αγάπη, με πολύ χαρά. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και σε σχέση με το τι θα κάνουμε απόψε το βράδυ. Lost in the night, λίγο πριν τις 12 και τέταρτο το μεσημέρι, μήπως είναι ώρα να κανονίσουμε τι άλλο έχουμε να κάνουμε σήμερα? Όπου και να πάτε, ό,τι και να κάνετε, Happy 104 και φύγαμε.
1: Happy 104 παίζει τα καλύτερα 80's.

0: 12 και 20 μεσημεράκι Σαββάτου, μήπως ξυπνήσατε μόλις, μήπως θέλετε να πιείτε αυτό το πρώτο ή το δεύτερο καφέ της ημέρας κάπου πάρα πολύ όμορφα, κάνοντας και μία πάρα πολύ ωραία πράξη. Μερικές φορές, να ξέρετε, χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά για να προσφέρουμε κάτι πραγματικά σημαντικό. Μέσα σε 15 λεπτά μπορούμε να δώσουμε αίμα και να βοηθήσουμε τρεις συνανθρώπους μας, ή σε ένα λεπτό μπορούμε να δώσουμε δείγμα σάλιου με μία μπατονέτα και κυριολεκτικά να σώσουμε μία ζωή. Μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα είμαστε στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας, όπου το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών, σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blandi και Choose Life και το νοσοκομείο Μεταξά. Το All Win Care, η πρωτοβουλία της All Win Ελλάς για την υγεία και τη φροντίδα, στηρίζει έμπρακτα τη δημόσια υγεία. Στην Ελλάδα καλύπτεται μόνο το 65% των αναγκών σε αίμα, ενώ ένας στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκει συμβατό δότη μυελού. Η συμμετοχή μας μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μπες τώρα στο allwincare.blond.org για να μάθεις περισσότερα. Ρυθμιστεί σε ΕΠ συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Πέσουμε υπεύθυνα. Όσο υπεύθυνα είμαστε κι εμείς εδώ, παρεκκλίνοντας λίγο από το ωράριό μας, ένα διαφορετικό happy morning που θα γίνει και λίγο happy evening, γιατί είμαστε στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας και σας περιμένουμε μέχρι τις 2, πάντα παρέα με τις μουσικάρες του Happy 104.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's.

0: Το παλαιό ψυχικό ακούει χάπι.
1: Είμαι ο Γιάννης, σας ακούω με πολύ μεγάλη χαρά. Είσαστε το γλυκό μου παρεάκι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, Σάββατο 11 Ιουλίου. Αρκετοί έχετε φύγει για διακοπές, κάποιοι άλλοι είστε στην Αθήνα και δεν ξέρετε τι να κάνετε. Και αν ψάχνετε για νέο χόμπι, πώς σας φαίνεται η ιδέα να γίνετε lifesavers και να σώζετε ζωές? Όχι, δεν θα γίνετε τίποτα σε Superman ή Superwoman. Σε 15 μόνο λεπτά όμως μπορείτε να δώσετε αίμα και να βοηθήσετε 3 συνανθρώπους μας, ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μία μπατονέτα μπορείτε να γίνετε εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώζετε τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Αυτή είναι η μαγεία της αγάπης και βέβαια η μαγεία αυτής της δράσης που οργανώνει σήμερα η All Win Care και οι οργανισμοί Blandy και Choose Life με το νοσοκομείο Μεταξά, ρυθμιστεί σε ΕΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίζουμε υπεύθυνα και βέβαια το κάνουμε με τα μουσική. Οι μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες είναι και εδώ. Είναι και εδώ και ο Happy 104, happy104.gr για να μας ακούτε από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε. Και εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Να σας περιμένουμε με πολύ αγάπη και χαρά.
1: Happy 104. Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Παρακαλώ.
8: Καλημέρα, παρακαλώ η Βίλμα.
7: Ναι.
8: Γεια σου Βίλμα.
7: Με ποια μιλάω?
8: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
7: Μάλιστα.
8: Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες τον Happy
7: Πλάκα
8: διαγωνισμό.
7: Κάνεις. Πλάκα κάνεις.
8: Συγχαρητήρια, κέρδισες το τραπέζι πινκ πονκ που ζήτησες για τα παιδιά σου.
7: Θα τρελαθούνε τώρα τα παιδιά. Χαίρομαι, χαίρομαι, δεν μπορώ να το πιστέψω.
8: Καλό καλοκαίρι, πολλά φιλιά.
7: Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και σε εσάς.
8: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
9: Happy 104. Can't touch this. Can't touch this.

0: Παλίνη, ακούει Happy.
1: Οι τραγουδάρες σας μας κρατάνε Happy όλη μέρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, χορεύουμε, τραγουδάμε και σώζουμε ζωές. Μόνο σε 15 λεπτά. Τόσο διαρκεί, παιδιά, η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών, που γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Δώσε αίμα και εγγράψου σαν δότης μυελού των οστών και δώσε λίγη ελπίδα, ή μάλλον όχι λίγη, πολύ και διπλή και τριπλή ελπίδα. Μπε στο allwincare.blandy.org για να μάθεις περισσότερα. Ρυθμιστή σε ΕΠΣΗ με το χειμώνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. Το allwincare διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Blandy και Choose Life και το νοσοκομείο Μεταξά. Και μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα εδώ στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Βίκυ Χατζάκη, σε ένα happy evening θα έλεγα τώρα πια. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, περασμένες μία προς μία και τέταρτο. Εδώ θα είμαι μέχρι τις 2 και πίστεψέ με, προλαβαίνεις να έρθεις. Προλαβαίνεις να σώσεις μία ζωή παρέα με το All Win Care και τον Happy 104.
1: Happy 104. Παίζει

0: Μπα, δεν χρειάζεται πολλά για να γίνεις lifesaver. Αρκεί να έρθεις εδώ που είμαι και εγώ, στη Σαλαμίνα, στο Δημαρχείο του νησιού. Εδώ σε περιμένει και εγώ, αλλά μέχρι τις 2 βέβαια, σε αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό σκηνικό, μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Blandy, Choose Life και το νοσοκομείο Μεταξά. Ιδανικό σκηνικό για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης και να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών. Μπορείς να τα κάνεις και τα δύο και μετά βέβαια να έρθεις μαζί μου να πάμε για μπανάκι στη θάλασσα, έχοντας σώσει τουλάχιστον μία ζωή. Πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Μάθε περισσότερα αν θέλεις μπαίνοντας στο allwincare.blandy.org. Ρυθμιστή σε έψη με το χ μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίζουμε υπεύθυνα. Όσο υπεύθυνα ακούμε και τις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες και την περισσότερη μουσική κάθε μέρα, όλη μέρα στον Happy 104.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το παλαιό φάληρο ακούει χάπι.
1: Σας ευχαριστώ που μας κάνετε όλες τις ώρες της ημέρας χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Έχετε σκεφτεί ότι θα θέλατε να βοηθήσετε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, αλλά δεν ξέρετε πώς? Σήμερα και για λίγη ώρα ακόμα, η αλήθεια είναι. Σας περιμένω εδώ στο Δημαρχείο Σαλαμίνα. Στο All Win Care διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα είμαστε ακόμα. Για πάρα πολύ λίγο, η αλήθεια είναι. Περνάει πολύ γρήγορα η ώρα. Σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blandi και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Γιατί σήμερα ένας στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκει συμβατό δότη μυελού των οστών, ενώ μία δική μας συμμετοχή στην αιμοδοσία μπορεί να σώσει ακόμα και τρεις ζωές. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίζουμε υπεύθυνα και πραγματικά, παιδιά, ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο Σάββατο για μένα, πάρα πολύ ιδιαίτερο. Βίκυ Χατζάκη σε ένα διαφορετικό happy morning και λίγο happy evening, και θα συνεχιστεί αυτό στις όμορφες παραλίες της Σαλαμίνας. Σας εύχομαι να μπορείτε να βοηθάτε τους συνανθρώπους μας. Είναι πραγματικά μια σπουδαία πράξη αγάπης, έτσι, πραγματικά, όχι απλά να λέμε τι θα θέλαμε να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε και τι κάνουμε τελικά. Αυτό έχει σημασία. Από τον Happy 104 να έχετε ένα τέλειο υπόλοιπο Σαββάτου, μια υπέροχη Κυριακή, και μην ξεχνάτε, εμείς δίνουμε ραντεβού πάλι Δευτέρα πρωί στις 6, πάντα στον Happy 104. Καλό Σαββατοκυριακό!
1: Happy 104. Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
2: Και τι κατάφερες τον Ιούλιο να μην έχεις κάνει αυτό το summer body? Πίστευες ότι με 9 μέρες γυμναστηρίου τον Ιούνιο, τον Ιούλιο θα ήσουν φέτες και έτοιμος? Ρούφα κοιλιά τώρα που περνάει το μωράκι. Ρούφα κοιλιά όταν σε ρωτάει πού είναι η τουαλέτα. Ρούφα και πες από εδώ, από εδώ, από εδώ. Και μόλις φεύγει, αχ, άφησα, με πόνεσε η χολή εδώ πέρα, θα τη βγάλω λαπαροσκοπικά. Ρούφα τώρα που έχεις βάλει το μαγιό ίσα ίσα να σουρώνει κάτω από την κοιλιά και περπατάς σαν τον κακό στον Μπομπ Σφουγγαράκι με το στήθος μπροστά και τα πόδια πίσω. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει φίλε μου, απόλαυσέ το, φάε, πιες, γλέντισε και άκου Happy 104.
1: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Καλημέρα ομάδα του Happy 104. Ακούμε τις μουσικές σας πηγαίνοντας ταξιδάκι. Θα θέλαμε μία μηχανή να φτιάχνουμε καφέ εσπρέσο τώρα για το καλοκαιράκι, με λίγα παγάκια, και να απολαμβάνουμε τις μουσικές σας και την παρέα σας. Φιλάκια!
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Happy 104. Happy 104. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: ακούνε Happy.
1: Ξεκινώ την κάθε μέρα μου με Happy Radio, γιατί μου δίνετε χαρά με τις όμορφες μουσικές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το πόρτο ράφτη ακούει χάπι.
1: Μας κάνεις πάντα ευτυχισμένους και χάπι με τα τραγούδια σας. Και εγώ σας ακούω φανατικά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.

0: 94. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη, με ρέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 1,99. Και 570 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
7: Η Μαρία εκτός από τις happy επιτυχίες αγαπάει τη φύση. Έτσι ζήτησε ένα σακίδιο πεζοπορίας και το απέκτησε.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη.
7: Τάσο, είναι τυχερή η φίλη σου που σε έχει κοντά της και κέρδισες για να της χαρίσεις έναν φούρνο μικροκυμάτων.
6: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Πεντέλη, ακούει Χάπι.
1: Τα τραγούδια σας με κάνουν πολύ χαρούμενοι από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Πειραιάς ακούει Χάθη.
1: Σας ακούω διαρκώς, μου φτιάχνετε τη διάθεση και επιτέλους έχω βρει χαρούμενες μουσικές που με κάνουν και μένα χαρούμενη και λίγο πιο αισιόδοξη.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάθη 104.
3: Μόνο.

0: παρακαλώ.
1: Καλημέρα, παρακαλώ, η Βίλμα.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Βίλμα.
0: Με ποια μιλάω?
1: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
0: Μάλιστα.
1: Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες τον Happy
0: Πλάκα
1: διαγωνισμό.
0: Κάνεις. Πλάκα κάνεις.
1: Συγχαρητήρια, κέρδισες το τραπέζι πινκ πονκ που ζήτησες για τα παιδιά σου.
0: Θα τρελαθούνε τώρα τα παιδιά. Χαίρομαι, δεν μπορώ να το πιστέψω.
1: Καλό καλοκαίρι, πολλά φιλιά.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και σε εσάς.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
2: Happy 104.

0: το Περιστέρι, ακούει Χάτι.
1: Τι τραγουδάρες παίζετε, μου θυμίζετε την εφηβεία μου, τα πιο ωραία χρόνια.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάτι 104.
3: Μόνο Χάτι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάτι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Πετρούπολη, ακούει Χάπι.
1: Κολλημένη στην κίνηση, ακούμε Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μου.

0: 104. Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν, τιν, τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Μεγάλη προσοχή τον Ιούλιο στην ηλιοθεραπεία. Μεγάλη προσοχή. Μην κάνεις το μάγκα και μην λες τύπου «Έλα ρε, έχω κάτσει εδώ πέρα, δεν με πιάνει». «Να σου βάλω αντιλιακό», σου λέει, «στη μούρη λίγο στο, θα σε πιάσει πίσω». «Ρε Ελένη, δεν με πιάνει», σου λέει ο ήλιος, «αφού είμαι μέσα στο νερό, το καταλαβαίνω εγώ. Έχει αντιλιά, είναι περίεργη». «Αφού δεν έχει, έχει σύννεφο», σου λέω, «ρε Ελένη, δεν με πιάνει», σου λέει ο ήλιος τώρα. «Μένα, άσε με και εμένα να ηρεμήσω λιγάκι στην ησυχία μου». Και μετά. «Ελένη, έχεις γιαούρτι, αγκούρια, ξέρω εγώ, σκόρδο να κάνει τζατζίκι στην πλάτη μου». «Στάλεγα εγώ», λέει η Ελένη. Γίνεται σταλεγάκια η Ελένη. Εντάξει, λοιπόν, Σπυρό που με ακούς, βάλε αντιλιακό. Η Ελένη έχει δίκιο και ακούστε και δύο Happy 104. Μια χαρά, σας δροσίζει.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και αυτό που εμένα θα μου έφτιαχνε το καλοκαίρι μου και θα μου το έκανε ακόμα πιο happy, κάτι που το θέλω πολύ πολύ καιρό και θα με έκανε να ξυπνάω και να κοιμάμαι happy, είναι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Καλή συνέχεια. Καλές ακροάσεις να έχουμε πάντα μαζί σας.
6: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
7: Happy 104. Happy 104.

0: ακούνε happy.
1: Επιτέλους ένα σταθμός που να μπορούμε να λυκνιζόμαστε.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειάζεται.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ιούνιο, ακούει Χάπι.
1: Με λένε Κατερίνα και κάθε μέρα στο σπίτι μου ακούω Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 104. Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Επιστρέψαμε, Happy 104. Τιριν, τιριν. Όσοι είστε πάνω από 40 χρονών, έχετε στο μυαλό σας ένα πτερύγιο, έτσι. Τα σαγόνια του Καρχαρία. Τώρα έχουμε τα δόντια του Ζαχαρία, του λαγοκέφαλου. Θα δεις ένα δόντι να πηγαίνει και σας έχω ξαναπεί. Τα παίρνετε τα λαγοκέφαλα και τα βάζετε να δαγκώνουν αναψυκτικά. Εδώ κοιτάξτε, κύριε, τι ζημιά κάνει στο αναψυκτικό. Θα βγάλουν πόδια και θα μας αρχίσουν και στα μπουκέτα λαγοκέφαλοι. Τόσο έξω που βγαίνουν. Θα δεις το λαγοκέφαλο να σηκωθεί. Έδωσε στον ξάδερφό μου κουτάκι να δεις αν το τρώει. Έλα ρε καραγκιόζι να πούμε. Ανέβηκε στο μηχανάκι και έφυγε, κύριε Γιώργη, ε. Έχε χάρη.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
2: Του Γιάννη του είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μία καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
3: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
2: Η Ντίνα κέρδισε μια δωρεοεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
4: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Σαλαμίνα. Ακούει χάπι.
1: Εμένα με κάνεις χάπι ακούγοντας την όμορφη μουσική που παίζει συνέχεια.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ραφίνα, ακούει Χάπι.
1: Χάπι, με κάνετε εσείς με τις μουσικάρες που παίζετε και τις αναμνήσεις που μας φέρνετε στο κεφάλι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Ευρώπη 104.0.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, παρακαλώ η Βίλμα.
5: Ναι.
4: Γεια σου Βίλμα.
5: Με ποια μιλάω?
4: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
5: Μάλιστα.
4: Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες τον Happy
5: Πλάκα
4: διαγωνισμό.
5: Κάνεις. Πλάκα κάνεις.
4: Συγχαρητήρια, κέρδισες το τραπέζι πινκ πονκ που ζήτησες για τα παιδιά σου.
5: Θα τρελαθούνε τώρα τα παιδιά. Χαίρομαι, δεν μπορώ να το πιστέψω.
4: Καλό καλοκαίρι, πολλά φιλιά.
5: Καλό υπόλοιπο καλοκαίριο και σε εσάς.
4: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: ακούνε Happy.
1: Ονομάζομαι Μιχάλης, είμαστε μαγαζί με χρώματα, ακούμε καθημερινά Happy, όχι μόνο εμείς αλλά και οι πελάτες μας και όλοι γινόμαστε μια ομάδα πολύ χαρούμενοι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104. Θέλεις να είσαι Happy? Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Η Βάρη ακούει Happy.
1: Happy, με κάνουν οι μουσικές σας και τα όμορφα κομμάτια που βάζετε.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 94.
1: Στην ομαδάρα του Χάπι στέλνω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα κάθε μέρα και έχω να πω Χάπι όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Oh yeah. Non-stop Happy 104.

0: Το χαλάνδρι ακούει χάπι.
1: Χάπι, μας κάνεις πολύ χαρούμενος. Με τα ωραία τραγούδια τα απολαμβάνουμε όλα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το Χαϊδάρι ακούει Χάπι.
1: Χάπι και μόνο Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber, όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
3: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: βουλιαγμένη, ακούει χάπι.
1: Ακούω χάπι και μόνο αυτό με κάνει αρκετά χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Αθήνα, ακούει Χάτι.
1: Ευχαριστούμε που μας κρατάτε υπέροχη συντροφιά στο τιμόνι και γλυκαίνετε την τρέλα της ημέρας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 104.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, παρακαλώ η Βίλμα.
1: Ναι.
2: Γεια σου Βίλμα.
1: Με ποια μιλάω?
2: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
1: Μάλιστα.
2: Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες τον Happy
1: Πλάκα
2: διαγωνισμό.
1: Κάνεις. Πλάκα κάνεις.
2: Συγχαρητήρια, κέρδισες το τραπέζι πινκ πονκ που ζήτησες για τα παιδιά σου.
1: Θα τρελαθούνε τώρα τα παιδιά. Χαίρομαι, δεν μπορώ να το πιστέψω.
2: Καλό καλοκαίρι, πολλά φιλιά.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαίριο και σε εσάς.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: η Αγία Παρασκευή. Ακούει Χάπι.
1: Είμαι η Μαρία και είμαι Χάπι γιατί είμαστε μαζί στην παρέα σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

girl.

0: διάλειμμος ακούει χάπι.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ χάπι που σας ακούμε και μας προσφέρετε μια ωραία ατμόσφαιρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα, αν κερδίσω, για τις δύο μικρές μου κόρες,
2: Σοφία και Βάσια,
1: μία κουκέτα
3: για να κοιμόμαστε ακούγοντας Happy 104. We love you, Happy.
4: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: το εγάλεο, ακούει Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι 104, που είσαι η καλύτερη παρέα όταν οδηγώ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: η Αργυρούπολη ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι και κάθε απόγευμα, γιατί περνάω πάρα πολύ ωραία στο αμάξι, οπότε ευχαριστώ για την υπέροχη συντροφιά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Ο Κώστας έγινε happy αφού απέκτησε μετά από κλήρωση μια 200 ευρώ επιταγή για σούπερ μάρκετ που ήθελε να κάνει δώρο σε μια οικογένεια.
2: Ευχαριστώ. Happy.
1: Ο happy διαγωνισμός όμως δεν ζεσταίνει μόνο τις καρδιές σας αλλά και τα σπίτια σας, μιας και η Λουκία ζήτησε και κέρδισε ένα θερμοπομπό.
3: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και η Έφη έναν αφιγραντήρα.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: ακούνε happy.
1: Είμαι κάθε μέρα happy στην εργασία μου, ακούγοντας μόνο happy 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: ακούει Happy.
1: Ακούω κάθε μέρα Happy 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική.

0: www.sportsbet.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Καλημέρα και καλό καλοκαίρι στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της. Χάπι θα με έκανε ένα κλιματιστικό για να το τοποθετήσω στο σπίτι του πατέρα μου για να τον δροσίσω. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: το κοροπή. Ακούει χάπι.
1: Γεια σας παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
1: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: το κουκάκι. Ακούει χάπι.
1: Βρήκα το ραδιοφωνικό σταθμό που έχει συνεχόμενα χαρούμενα χορευτικά τραγούδια και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά, αισιοδοξία, θετική ενέργεια στην κάθε μέρα μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Τέλειο.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάλι συγγνώμη.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104. Yeah,

0: Η Κυψέλη ακούει Happy.
1: Happy 104, λατρεύω, είμαι πολύ fan Happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: το λαγονίσι, ακούει Happy.
1: Είμαι ήδη Happy που σας ακούω κάθε μέρα, όλη μέρα. Μου φτιάχνετε ούτως ή άλλως το κέφι μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: καλύτερα.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, παρακαλώ, η Βίλμα.
1: Ναι.
2: Γεια σου, Βίλμα.
1: Με ποια μιλάω?
2: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
1: Μάλιστα.
2: Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες τον Happy
1: Πλάκα
2: διαγωνισμό.
1: Κάνεις. Πλάκα κάνεις.
2: Συγχαρητήρια, κέρδισες το τραπέζι πινκ πονκ που ζήτησες για τα παιδιά σου.
1: Θα τρελαθούνε τώρα τα παιδιά. Χαίρομαι, δεν μπορώ να το πιστέψω.
2: Καλό καλοκαίρι, πολλά φιλιά.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαίριο και σε εσάς.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: Τα Μέγαρα ακούνε Happy.
1: Ακούμε Happy ενελιπώς και μας φαίνεται πίσω πολλές πολλές αναμνήσεις γλυκές. Να είστε καλά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.